Αδερφός Κωνή, κατά το κάτω με. Ο φωκιμό μου απεκιά, μάτα του φίλια. Φάσε να κάτσε να φά. Και του πήγε ο Βαγκάκη, είχε